0: και ούχε η τύχη, πακάζα νυπόρα γάιν, ουέν, χέρι σου ήχιατεν, νύψα καρά τι αίτα, σενιόραν τι εγώνητα, αβέρ χωνήτα νύψα καρά, απάμπα η βαλίχα, πρεπάρα πάει, πρεπάρα ψα καρά βαλίχαν, τσούρα ψα καρά κάμασα, πα, τσούρα ψα καρά, σου καμίσα βλάνκο, τσάπατος νύν, τσάντα ψα καρά, η τία ξου η ψα καρά, πατιού πτία ψα καρά, ματίες καρά καρά, τι εγώνητα, πα, τσιάζε ψα καρά, σου κουνά, ni pesa karang gurastis amo ik don rogel y kham su apa y kabrat pues amo inti
1: desde 1989 red tele